0: ήρθατε!
1: Λαϊκάζ, σοντά, μαΐς εφιένι.
0: Vai ter as aigoes, caboclo que nunca vi, viu?